Πιτσάει, κασιά, καλσόν, δεσέδα, τα κυσί, το τούκου, χανκουνά, παγάμα, νοί, να πάει κους πακάνε τσεχμαρία, τα ανακάει ο κοτσαμπαμπά, πιπαί κόνα νίνκο, τσάει κοεκιτάχα, ανιβερσάριο, κοτσαμπαμπά, παχά, νίσπα νίνκο.

Τα Γουαλβέρτο, Βέλο, Τσικίτα, Τα Ψιέλτσι, Πακαϊκή, Τσιχερμαντσνή, Κονάγκα, Ιαστάνια, Ιαστάνια, Ρίπου Σπάνια, Κασούν, Τσεχού, Τσικίτα, Μαντάν, Πέρο Καϊτακίση, Τουτάν, Γερίνα, Βέρα, Βέρα, Καϊπικάσιαν, Χιάο, Ατεχμάντα.